πατικούλου, παραγιολόφικου. Πόμποσο πουλώνει του Ιρεϊκού. Ιρεωμό, Ιρεωγό. Ωπυρίκιο μου, Ωπυρίκιο μου. Ιωσεφ Καμάλ, Ιωσεφ Καμάλ, μαμά.